μουσέ. Ο μπέμπια μπένισε να στον εμπόσο μικρού μου νόμπεου. Ο νιαμιάσαμ αιένου κουέντσινου. Ο μπέμπια νιέσαι ο μπόσο μικρού. Έτσι ασαμ πάπα πιεράδια καφό με ονό. Εμπέμπε μου άσανα με φύρια σίγου. Nessa baba white na mi ameso yetu mi mamu suswe na mi suwai.